πάντα μια αποκόπηση. Και μετά από λίγο μου λέει θα κοίτα. Ξαναπέφτει πάλι το κάτω. Δεν μπορεί να το πω, το πιάνει το παιδί. Και όλα αυτά είναι τα μόνα. Που αν δεν τα διώξει η μουσική και δεν τα θεραπεύσει, αυτά τα δαιμόνια μόλις εμφανιστεί ο αντίχριστος που θα έχει μέσα του όλο τον θρησκό, αυτά τα δαιμόνια θα τον βάλουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσκυνήσει, όπως τον βάζει και ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει και υποκύπτει, σκύπτει και βάζει καπνίζει.